Τι είναι το αυθαλό. Ραϊφώνω όλη τα μάγα με τσίλα. Όχι τα μάγα με τσίλα. Ρίσα λεσούα ενόκα. Φαφτάει ενόκα. Α. So, yeah. Ole ala le mafu anga mo mo ayoti mitsela ilon tama.

0: Α, σαν ομάκι.
1: Λοιπόν, να λέει βάρκα στην Μαϊπα Αστία. Είσαι μάλλον ούτε είναι το χαμό που.
0: Ήταν ο Ράι Φαγουλόγου μπέα, αφού μπέα, τεμπά. Και λόγω ο Φίλι βολε που φαγητά, ούν ταρίφα το αβίδι μου το είναι. Τεπ. Σε μια τέτοια σπαγία, όταν θα λέει σαν ο Μάιο, να λέει σε σένα ο ρεπότο μαλλιά τα μάι. Θα τα λέω φωτσά του λαού.
2: Μάλλον
0: σε φορέ. Σε φορέ, βγαίνει ο Λάι. Ele não tá tá mais ele não tá tá. É mo mo foi ele tá tá. Ele foi ele tá tá mais ele.
2: Ele abre esse senhor pouco mais.
0: Um tal por tá tá lá e ele é uma Maria. Na forno ou lá esse senhor pouco mais tá
2: mais. Ele pouco de.
0: Ο πόττολ με αοίνα. Αλλά τα μάι.
2: Αλλά τα μάι πιο σε με αλόφωνα λέει. Λέει άγνω πόι.
0: Αλέσκει. Αγάγιο. Αγάγιο φιλνάρο.
1: Αλό.
0: Είχε όταν είσαι ψήρια τέτοι που καλάμε. Ψήρια μου λέει φόνο.
2: Αλλά
0: είσαι ψήρια μου λέει φόνο. Ήσταν άτα εφα τούσα η ανακή.
2: Ole
0: ole ngale ngale ngale ngale ngale
2: ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale
0: ngale ngale ngale ngale
2: ngale ngale ngale ngale
0: ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale ngale
2: Saya
0: orang dah lau beri nak. Arba yang lau beri ngah ya beri ngah aku usi.
2: Usi dah itu beri ngah.
0: Soalan apa?
2: Jadi dia esok. Hari ni aku ada singgung. Mengau sepuna mukuat dengan adi dengan adi mengasingi nak kau ngopu sama ed.
0: Kau tak ubah lusi kan mulai.
2: Dasingi sama ed dengan ngopu maesau, dengan ngopu maesau.
0: Orang ngol kini ya.
2: Iya.
0: Ia bawa umpet atas tu, oleh ngua. Ωραία φίνε ο Ισαμαέλη λες αν νόφωμα εσάου.

0: Θα ρωγα τσάτσου παράγου. Λό τον πάγω.
1: Πάσε δίστα να μου φόμαλε. Λασίλε είχα μαϊρή να μου φόμαλε.
0: Όχι φέρα να σου φάμε όλοι.
1: Πάσε μέσα.
0: Πάσε μέσα. Πάσε μέσα.
1: Πάσε μέσα.
0: Πάσε μέσα.
1: Είναι λασίλε είχα μαϊρή.
0: Ω, μαϊρή ρουά ή.
1: Είναι ένα παγιώτα.
0: Φύγει ένα παγιώτα.
2: Ναι,
0: όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι,
1: όχι,
0: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, ya elo sai nao ya risa sua o tetau fai mai e tertarina le fino alto ina a malata malata sar por tari le sidia ale wai ya ale o pase pase ha
2: malata
0: ale o pase mit de
2: mal
0: o ya ya la la usao e risa le malata a pase mit al talia
2: kau de la longa kuia de
0: mm
2: Eu quero ir bastante.